0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

guess what his name was? The Jackal. The Jackal. Hey. The Jackal.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Migliori», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια, Παρασκευή και κάθε Παρασκευή 11 με 1 έχουμε καθιερώσει το μουσικό ημερολόγιο σε επιμέλεια παρουσίαση Θανάση Κρεβασμένο, εμένα δηλαδή, για τους φίλους Hagman. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα γεγονότα που αφορούν την 17η Ιουλίου. Και ξεκινάμε με Spencer Davis, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 και αν ήταν εν ζωή θα ήταν 85. Δυστυχώς έφυγε το 2020. Καλή ακρόαση.

Δυνατό ξεκίνημα με Spencer Davis Group και το I'm a Man. Ωραία τραγούδια σας έχω και σήμερα. Η αφορμή είναι μουσικά γεγονότα, όπως ξαναπεί. Το live chat είναι ενεργό καθότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Γενεθλίων συνέχεια. Το 1945 αυτή τη μέρα γεννιέται ο Eric McCready, ο μπασίστας της σκοτσέζικης μπάντας των Middle of the Road, οι οποίοι το 1971 έκαναν επιτυχία το τραγούδι που παίζει τώρα, το Chirpy Chirpy Chip Chip, με αυτόν τον περίεργο τίτλο. Πούλησε όμως 10 εκατομμύρια δισκάκια. Και αυτός ο Eric McCready δεν είναι εν ζωή. Το 2007 μας χαιρέτησε.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

γενεθλίων συνέχεια και για τον κύριο που ακολουθεί. Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι εν ζωή, έχει φτάσει στα 79 του, γεννήθηκε στη Γερμανία στις 17 Ιουλίου του 1947. Είναι ο Wolfgang Fleur των Kraftwerk, από τους οποίους έχω διαλέξει την σύντομη εκδοχή του Trans Europe Express, γιατί αν την έπαιζα όλη θα τρώγαμε τη μισή εκπομπή.

Και συνεχίζουμε με μουσικούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα 17 Ιουλίου 1947. Γεννιέται ο Μικ Τάκερ, ο τράμερ των Sweet, ο οποίος πέθανε το Φλεβάρι του 2002. Από τους Sweet έχω διαλέξει το Ballroom Blitz.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε Iggy Pop και Stooges. Ο λόγος είναι γιατί το 48 αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο Ron Asseton, ο κιθαρίστας του Iggy Pop σε αυτό το δίσκο, και ο νούμερο 29 στους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών κατά το περιοδικό Rolling Stone. Ο Ron Asseton έφυγε από τη ζωή το 2009 από καρδιακό επεισόδιο.

Δεν ξεμπλέξαμε από την δυνατή σκληρή μουσική και ο λόγος είναι ότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε το 1949 ο Geezer Butler, ο μπασίστας των Black Sabbath, ο οποίος, από διαβάζω, ήταν και αυτός που έγραφε συνήθως και τους στίχους.

Συνεχίζουμε ρυθμικά. 1949, εκτός από τον Geezer Butler, την ίδια μέρα γεννήθηκε ο Mike Vale, επίσης μπασίστας. Μερικές φορές τα άστρα σε καθοδηγούν τι θα κάνεις στη ζωή σου. Δεν μπορεί να τυχαίω. Ο Mike Vale ήταν λοιπόν ο μπασίστας των Tommy James και των Sean Dells, που δεκαετία του 60 είχα κάνει επιτυχίες όπως το Money Money που ακούμε τώρα, που το ξανά παργόταν ο Billy Idol και άλλα.

Συνεχίζουμε με γενέθλια, αλλάζουμε λίγο μουσικό ύφος. Το 1950 γεννιέται ο Otis Damon Harris, ένας τραγουδιστής που αντικατέστησε τον Eddie Kendricks στους Temptations μεταξύ 1971 και 1975, και αυτός δεν ζει πια, έφυγε στα 62 το δυστυχώς. Ακούμε ένα τραγούδι που συμμετείχε, το Just My Imagination.

συνεχίσουμε μελωδικά για να ακούσουμε το Blue Velvet, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1951 αυτή τη μέρα. Το πρώτο είπε ο Τόνι Μπένετ, αλλά μεγάλη επιτυχία έγινε αργότερα το 1963 στην εκτέλεση που ακούμε τώρα από τον Μπόμπι

αλλαγή μουσικού ύφους, αλλά γενέθλια έχουμε ακόμα. Αν ζούσε, θα τα γιόρταζε σήμερα ο drummer Chet McCracken, ο οποίος συμμετείχε στους Doobie Brothers στην εποχή που ηχογραφούσαν το What a Fool Believes που παίζει τώρα. Το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών και ήταν ένας μουσικός που έπαιξε με πολλούς σημαντικούς όπως η Stevie Nicks, η America, ο Joe Walsh και άλλοι.

0: και πάμε σε μια μεγάλη απώλεια που συνέβη το 1959. Αυτή τη μέρα έφυγε από τη ζωή μόλις στα 44 της η πολύ σπουδαία Billie Holiday, που το πραγματικό της όνομα βέβαια ήταν Eleonora Fagan.
1: I'm a fool to want you.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: without you.
1: Υπέροχη φωνάρα Billie Holiday. 44 χρονών έφυγε, αλλά άφησε πίσω της ένα μύθο. Να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητες. 1965 και έχουμε αυτή τη μέρα κυκλοφορία του Papa's Got a Brand New Bag από τον James Brown.

Είναι το μουσικό ημερολόγιο που θα παίξει για άλλες δύο Παρασκευές και μετά τον Αύγουστο θα υπάρξει ένα break, να πάμε διακοπές, να πάνε όλοι διακοπές και οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε σε άλλη καταπληκτική λατρεμένη μελωδία του 1965, κυκλοφορήσαν σήμερα το Unchained Melody, που οι Righteous Brothers το έκαναν πασίγνωστο και αγαπημένο για πολλές γενιές.

Πάλι αλλαγή μουσικού ύφους, πολύ μεγάλη αλλαγή θα έλεγα, το 67. Αυτή τη μέρα φεύγει από τη ζωή, στα 40 του παρακαλώ, ο υπέροχος σαξοφωνίστας και συνθέτης John Coltrane. Εδώ τον ακούμε σε μια συνεργασία του με τον Duke Ellington.

Για τη συνέχεια έχω δύο τραγούδια των Beatles για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε το All You Need Is Love, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και αργότερα έγινε το 14ο νούμερο 1 τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό χρειαζόμαστε, την αγάπη. Αυτή μπορεί να λύσει τα περισσότερα προβλήματα του πλανήτη. Είναι τόσο απλό και είναι και πολύ εύκολο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ δύσκολο. Αυτά συνέβησαν το 1967, όταν οι Beatles αυτή τη μέρα κυκλοφόρησαν το All You Need Is Love. Ένα χρόνο αργότερα, την ίδια ημερομηνία, έχουν ετοιμάσει μια ταινία κοινωμένου σχεδίου, η οποία κυκλοφορεί στις 17 του Ιουλίου. Είναι το Yellow Submarine.

Αυτά με τους Beatles, κοντεύουμε να φτάσουμε στις 12, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Τελευταία γενέθλια νομίζω που αναφέρω για σήμερα αφορούν τον DJ Minitemix, τον PM Town, γεννήθηκε το 1971, και ακούμε το γνωστότερο τραγούδι των PM Down, το Set Adrift των Memory Bliss, που συμπτωματικά έπαιξε και στη χθεσινή εκπομπή το βράδυ.

φουσκό ημερολόγιο μέρος δεύτερο. Σήμερα μιλάμε για γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή. Θα πάμε στο 1975, όταν Bob Marley με τους Wailers έπαιξαν το πρώτο από τα δύο κονσέρτα τους στο Lyceum Theatre στο Λονδίνο. Ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια από αυτό το live, βγήκε ο δίσκος live, από που ξεπήδησε η επανεκτέλεση του No Woman No Cry ως μεγάλο hit και single. Επειδή έχει μεγάλη διάρκεια στο live, είπα να βάλω την πρώτη εκτέλεση από τον Bob Marley, που είναι μικρότερη και ακούγεται πιο σπάνια.

Πάμε τώρα στα 1976. Ποιος ήταν νούμερο 1 στην Αγγλία στα singles? Ένας δικός μας, ο Ντέμις Ρούσος, που είχε βγάλει ένα extended play που είχε δηλαδή πάνω από 2 τραγούδια και λεγόταν The Russo's Phenomenon.

Αυτά από τον υπέροχο Ντέμι Ρούσο. Ένα τραγούδι με ταξιδεύει στα παιδικά μου χρόνια, σε καλοκαιρινά σινεμά και τέτοια. Πάμε σε 1978, όταν αυτή τη μέρα Simple Minds κάνουν το πρώτο τους live στη Γλασκόβη στο Satellite Club. Θα ακούσουμε μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες, το Somewhere in Summertime, μιας και έχει και αυτό το καλοκαιρινό στον τίτλο του.

Και από τους Simple Minds θα πάμε να ακούσουμε Thin Lizzy. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα το 1979 ο Γκάρι Μουρ που ήταν στην πάντα τους αποχαιρέτησε κατά τη διάρκεια περιοδίας στην Αμερική. Αντικαταστάθηκε από τον Mitch Hure και έχω επιλέξει ένα κομμάτι που από αυτά που είχε κάνει μαζί με τους Thin Lizzy, το Do Anything You Wanna Do.

Θα μείνουμε στο κλασικό rock και θα πάμε σε 1981, όπου οι Journey βγάζουν τον 7ο δίσκο τους που λέγεται Escape. Εκεί υπήρχε και ένα από τα hit τους, το Don't Stop Believing.

Και πάμε τώρα σε ένα σιρόπι που λέω εγώ. Μια μελωδία που όμως σάρωσε το 1981, όταν και κυκλοφόρησε, αυτή τη μέρα κυκλοφόρησε, το Endless Love, τραγούδι από ταινία που έπαιζε η Brooke Shields. Το ντουέτο είναι ο Lionel Richie και η Diana Ross και έμειναν για 9 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard, παρακαλώ.

Και άλλη μελωδία έρχεται. Έχουμε περάσει το 1982 που θα μείνουμε για δύο τραγούδια. Οι Σικάγο βγάζουν τον 16ο δίσκο τους που έχει σαν τίτλο το 16. Έτσι κάνανε με όλους τους δίσκους τους. Είχαν αρρύθμιση, καθόλου πρωτότυπο θα έλεγα. Σε αυτό το δίσκο υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία τους που πήγε και στην κορυφή αργότερα, το Hard to Say I'm Sorry.

πασίγνωστη εισαγωγή. Είμαστε το 1982. Irene Cara είναι στην κορυφή με το Fame, ένα τραγούδι από μια τηλεοπτική σειρά που σίγουρα εμείς οι παλαιότεροι την βλέπαμε. Ένα τραγούδι που πήρε και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

Αυτά συνέβαιναν το 1982, θα αλλάξουμε δεκαετία και θα πάμε στο 1995, όπου η Κάρολ Κινγκ πετυχαίνει να γίνει η πρώτη γυναίκα μουσικός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης που βραβεύεται με διαμαντένιο δίσκο που αφορά πωλήσεις 10 εκατομμυρίων για το κλασικό άλμπουμ Tapestry. Ένα άλμπουμ που παγκοσμίως πούλησε 25 εκατομμύρια δίσκους.

Το 1995 έχω άλλο ένα συμβάν που άλλαξε την καριέρα ενός μουσικού προς το καλύτερο. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, που μέχρι τότε ήταν στο Take That, αποφάσισε κατά τη διάρκεια περιοδίας τους να τους χαιρετήσει και να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Σε καλό του βγήκε τελικά.

Και συνεχίζω με Animals. Ο λόγος δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Το 1996 πεθαίνει σε ηλικία 57 ετών, στις 17 Ιουλίου, ο Chas Chandler, ο οποίος υπήρξε μπασίστας των Animals και αργότερα μάνατζερ του Slade, στον Nick Drake και στον Jimi Hendrix.

you know it too. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον νονό της ΣΚΑ, όπως αποκαλούσαν τον Λόρεν Άιτκεν, ο οποίος αυτή τη μέρα πέθανε το 2005. Ακούμε ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του, το Boogie in My Bones.

αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος. Τρία τραγούδια πριν το τέλος, η Tame Impala είναι. Το 2015 αυτή τη μέρα κυκλοφορούν τον τρίτο άλμπουμ τους που λέγονταν Currents, και εκεί είχε μεταξύ άλλων και το Let It Happen που θα μας κάνει να κουνηθούμε αρκετά.

και από τον έντονο ρυθμό θα πάμε σε μπαλάντες, δύο υπέροχες μπαλάντες για το τέλος. Η πρώτη είναι το Chasing Cars των Snow Patrol, που ήταν το 2019, αναγορεύτηκε ως το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι του 21ου αιώνα στο αγγλικό ραδιόφωνο. Τραγούδι που είχε βγει το 2006. Αυτή η ανάδειξή του έγινε το 19 αυτή τη μέρα.

Και κλείνω με ένα αριστούργημα, το Dust in the Wind, τον Kansas. Το 2021, στις 17 του Ιουλίου, φεύγει από τη ζωή ο βιολινίστας και τραγουδιστής Ρόμπι Στέινχαρτ, σε ηλικία 71 ετών. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε ζωντανά, καλά να είμαστε τη Δευτέρα το βράδυ σε 9. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Makes me feel so lucky I'm alive. I've got...
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

never wanted to be your weekend lover.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205 για εσάς.

σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλιο, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

0: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radiobird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radiobird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radiobird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Blues Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ του Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ του Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inkles, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I Know This A Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Odd is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα. Μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας. Και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί? Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

0: scientific evidence pointing to all evolutionary processes is something put in place by him. He's made of spaghetti and meat.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Και όχι, δεν είναι η εκπομπή που ακούτε και ακολουθεί και θα ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Δεν είναι σε επανάληψη. Πρέπει κάποτε να θυμηθώ να βγάλω αυτό το προειδοποιητικό σήμα, γιατί είμαστε ζωντανά. Εγώ και η Σκότη κατά κόσμον Φωτεινή Αγγελή.
2: Γεια σας, είμαι και εγώ εδώ πέρα με τη Φλάφη και το μακαρονοτέρα στη μακαρονοταράτσα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μια προπέρσινη playlist. Η Φωτεινή έχει μια όλο καινούργια playlist, θα τα πούμε, θα μας πούμε μετά. Και θέλω να θυμηθώ το κομματάκι που παίζει την εκπομπή σου. Να το βάλουμε και αυτό να παίξει.
2: Ωραία, ναι, θα το παίξουμε. Το επόμενο τραγούδι.
1: Οκ, κάτσε να τελειώσει το υπέροχο σήμα της εκπομπής.
2: Φυσικά.

0: Διακοπές στην Αθήνα, εμείς όχι διακοπές και στη Μακαρονταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ διακοπές κάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Διακοπές, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Και βγήκες να έρθεις στη Μακαρονταράτσα με 40 βαθμούς έξω.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά. Λοιπόν, επίσης θα μας πεις ύστερα και τι έκανες εδώ πέρα που ήρθες στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ πέρα από δουλειά και Radio Bird και τα ράτσα, τίποτα άλλο. Με ξέρεις.
1: Εγώ κάνω κι άλλα, κάνω κι άλλα.
0: Πρώτα όμως, επειδή έχουμε την Φωτεινή εδώ πέρα που μου έχει πει ότι λέγεται Σκότη. Οι φίλοι τη φωνάζουν Σκότη. Για πες μου λίγο για αυτό το θέμα.
1: Ωραία. Επειδή με λένε Φωτεινή, οι φίλοι μου το βρήκαν πάρα πολύ αστείο να με φωνάζουν Σκοτεινή. Το Σκοτεινή έγινε Σκότη και εγώ γι' αυτό έκανα την εκπομπή μου podcast με αυτό το τραγούδι.

0: να είδατε τι ωραία. Μέχρι και αυτοί έχουν μικροφωνισμούς, γκουμπ γκουμπ και διάφορα παλαβά στο τέλος. Όχι μόνο εμείς που είμαστε και επαγγελματίες. Να πω εδώ πέρα ότι το κομμάτι λέγεται Scotty Doesn't Know και γενικώς η Φωτεινή μας το παίζει ότι δεν ξέρει τίποτα και τα μαθαίνει όλα στο forecast, σε αντίθεση με εμάς που τα ξέρουμε όλα φυσικά και δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, η Φωτεινή μου ήρθε εδώ πέρα με έτοιμη playlist. Ναι, θα παίξουμε 16 κομμάτια, θα προλάβουμε όλα, να είσαι σίγουρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, για λέγε, τι να ξεκινήσω από τα δικά σου, τα μοντέρνα, τα που ακούν οι νέοι άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Και, μια, βασικά, πες τι έχεις ετοιμάσει.
1: Ωραία, έχω φέρει μια playlist με μουσική ρέγγε. Εγώ όντως δεν ήξερα τι είναι, ο Μιχάλης ξέρει.
0: Η ρέγγε.
1: Ναι. Το chat όμως που ρώτησα λέει ότι γεννήθηκε στο Τζαμάικα το 1970.
0: Αυτό το chat θα πας.
1: Είναι εύκολο. Όχι, διευκολύνει τη ζωή μου, δεν τη δυσκολεύει. Και θα τη δυσκολέψει μετά, αλλά τώρα τη διευκολύνει.
0: Μας καίει όλο το ρεύμα, μας πίνει όλο το νερό αυτά τα data centers. Και το χειρότερο, πέρα από όλα αυτά, εντάξει, τα παλεύουμε αυτά και χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα και χωρίς λεφτά. Αλλά οι τιμές της μνήμης RAM στους υπολογιστές έχουν εκτιναχθεί, έχουν τριπλασιαστεί, Δεν μπορείς να αγοράσεις κομπιούτερ πλέον, καινούργιο κομπιούτερ για να κάνεις τη δουλειά σου, επειδή είναι πανάκριβο, επειδή τα παίρνουν όλα οι μεγάλες εταιρείες. Αυτός ο ChatGPT. Τέτοιος είναι.
1: Το chat πάντως μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο το playlist που επέλεξα. Ρέγγε, γεννήθηκε στη Τζαμάικα τη δεκαετία του 70 και μιλάει γενικότερα. Έχει στίχους βασικά για ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, πνευματικότητα, αγάπη και αντίσταση. Αντίσταση, βέβαια. Αυτό που θα παίξουμε λέγεται Evolution.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είμαστε εδώ πέρα στο Radio Bird σε μια εκπομπή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, αλλά είμαστε με τη Φωτεινή, η Σκότη αλλιώς, που κάνει το podcast. Και τώρα διάβαζα εδώ πέρα στο chat. Καλησπέρα σε όλους όσους δεν γράψαμε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας βλέπουμε.
1: Σκότη εδώ.
0: Μην νομίζετε σας βλέπουμε, σας βλέπουμε. Και έγραψε ο Νίκος εδώ πέρα κάτι για το να κάνουμε μια κοινή εκπομπή για το AI, λοιπόν, που το έχει και πολύ σε εκτίμηση. Να ξέρεις, yeah, εδώ πέρα κάνουμε που και που, όταν καταφέρουμε και βρεθούμε 3-4-5 διαθέσιμοι, προετοιμασμένοι, διαβασμένοι. Καλά, εγώ ξέρεις πάρα διαβασμένος.
1: Πάντα.
0: Πάντα, δηλαδή πηγαίνω έτοιμο σήμερα, ναι. Και να κάνουμε και κοινές εκπομπές.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, ο καθένας από το χώρο του, με το μικροφωνάκι του. Θα σου πω τα τεχνικά, βγαίνει πολύ εύκολα.
1: Πολλά τεχνικά, δεν μπορώ άλλο με τα τεχνικά.
0: Με δωρεάν Google Meet, ξέρεις, κάθε ώρα πάψε κόβει.
1: Τέλειο.
0: Και πρέπει να ξασυνδεόμαστε. Τέλειο, δεν είμαστε κυμπάριδες. Και ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει, ξέρεις, το συζητάμε πάρα πολύ τώρα, το τι ναι, κάνουμε, ναι, άλλη υπόθεση. Και είχε ρίξει, νομίζω, την ιδέα ο Νίκος, ήταν να κάνουμε μια κοινή εκπομπή αφιέρωμα για το AI, για την Artificial Intelligence.
1: Mm-hmm. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και εγώ είμαι από τα παιδιά που το χρησιμοποιούν λιγότερο γενικά. Έχω φίλους που οτιδήποτε και αν θέλουν, ρωτάνε κατευθείαν το AI, δεν ψάχνουν καν στο Google. Εγώ το ξεκίνησα τώρα με το πανεπιστήμιο. Μάλιστα, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο πριν από αυτό, αρνούμαι να το χρησιμοποιώ. Και γενικότερα προτιμώ να κάνω τη δική μου έρευνα. Αλλά άμα θέλω κάτι γρήγορο και αυτά, είναι χρήσιμο. Και για εργασίες ειδικά. Αν και δεν γράφω κομμάτια από εργασίες, αλλά ρωτάω, ξέρω εγώ, να μου κάνει μία δομή ή bullets αυτά που θέλω. Αυτά πάνω κάτω.
0: Και όλα αυτά μέσα στον τελευταίο χρόνο, έτσι. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και παλιότερα ψάχναμε στο ίντερνετ, όσο μας επέτρεπε η μηχανή αναζήτησης. Βρίσκαμε. Γεια σου, ρε Φλάφη!
1: Νάτι.
0: Να μην νομίζετε ότι είμαστε μονάχα τα δυο μας εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Α, ήρθε η Φλάφη. Τι θες.
1: Μπράβο. Έπρεπε να κάνει την εμφάνισή της,
0: έκανε,
1: και η Φλάφη.
0: Έκανε. Και. Τι λέγαμε. Α, ναι. Έψαχνες στο ίντερνετ, έβρισες 2-3 πηγές, αξιολογούσες τις πηγές που έβρισκες, τις διασταύρωνες. Έτσι, εγώ παλιωμοδίτης. Και κατέληγες τέλος πάντων στην πληροφορία τι ισχύει τελικά ή όχι. Τώρα απλώς λες.
1: Ναι, μα πλέον και στο Google να ρωτήσεις κάτι, σου βγάζεις κατευθείαν του AI την απάντηση.
0: Ναι.
1: Επίσης, που έκανα μια εργασία που ήταν με ερωτηματολόγια που πρέπει να βγεις έξω στον δρόμο να ρωτήσεις και τέτοια. Και κάποιοι,
0: έλα,
1: φίλοι μου βάλανε στο chat και να συμπληρώσει ερωτηματολόγια ότι θέλω να μου κάνεις 15 δείγματα από διαφορετικά άτομα που να έχουν αυτά και αυτά. Και έκανα την εργασία και εγώ πήρα 9 και εκείνη 10.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι. Και ο καθηγητής μας το παίζει και πολύ ψαγμένος και τα ξέρω και καταλαβαίνω.
0: Ειδικά στους ακαδημαϊκούς κύκλους, από εκεί πέρα ξεκίνησε το πρόβλημα. Επειδή πάρα πολλοί φοιτητές τα χρησιμοποιούσαν. Καλά, αυτό πρώτη φορά το ακούω που λες τώρα. Ότι
1: ναι, ναι,
0: το έβαλε να κάνει εικονική δημοσκόπηση, ας το πούμε.
1: Μα και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το καταλάβω ο καθηγητής μου. Είναι σοκαριστικό. Γιατί είναι στο μάθημα της κοινωνιολογίας. Οπότε. Έπρεπε να βάλεις και στοιχεία χαρακτηριστικά, δηλαδή εξωτερικά, πώς ήταν όταν σου μίλησαν.
0: Πες λίγο τι σπουδάζεις.
1: Α, σπουδάζω μέσω μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στο ΕΚΠΑ. Είναι ουσιαστικά διαφήμιση, επικοινωνία ή δημοσιογραφία.
0: Μάλιστα. Να, και ο Νίκος σου γράφει εδώ πέρα να προσέχεις, παιδάκι μου, γιατί έχει πολλά λάθη.
1: Ναι, ναι, το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρεις. Ναι, και είχα την εντύπωση ότι γενικά ότι οι καθηγητάδες τα κυνηγάνε αυτά τα AI, γιατί πολλοί ετοιμάζουν και ολόκληρες διπλωματικές, ας το πούμε.
1: Προσπαθούν, ναι, υπάρχει, αλλά και AI detector, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν λειτουργεί καλά, γιατί μπορεί να σου βγάλει, ας πούμε, ότι είναι από AI και κάτι που, δηλαδή, ίδιες λέξεις που υπάρχουν γενικότερα στο Google μπορεί να σου βγάλει ότι είναι AI και να μην είναι AI, οπότε δεν λειτουργεί καν αυτό.
0: Δηλαδή το AI μπορεί να κάνει λάθη, ο AI detector του AI επίσης δεν μπορεί να κάνει λάθη.
1: Ναι.
0: Γενικώς είμαστε,
1: ναι,
0: ένα λάθος. Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι.
1: Τέλεια.
0: Άντε, θα
1: παίξουμε από τα δικά σου.
0: Από τα δικά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τα δικά μου, επειδή είναι σήμερα 17 Ιουλίου και είναι 7 η ώρα. Και τι άλλο 7 παίζει.
1: Και είναι 7 αυτά. Κάτι άλλο.
0: Και όταν 7. 7 η ώρα. Είναι 17.
1: 17 το μηνός.
0: Μπράβο, 7 μου. 3 εφτάρια. 17, 7 μήνας και είναι.
1: Θα παίξουμε... είναι και το αγαπημένο μου νούμερο επίσης. Και είναι το πρώτο μου live, άρα σημαδιακό.
0: Δεν προρρυπείς, γιατί το 7 είναι το αγαπημένο νούμερο κατά κανόνα όλου του πλανήτη. Και
1: αλήθεια.
0: Υπάρχει, είχα κάνει ολόκληρη εκπομπή για τον αριθμό 7. Και ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και οι 7 θανάσιμες αμαρτίες.
1: Βέβαια.
0: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: From the roaring waves, get her on the boat, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is full of soul. We seven drunken pirates
0: with a seven deadly sins. Όλα καλά.

0: Βέβαια αυτά τα 7 deadly sins, άμα τα διαβάσετε στην Καθολική Εκκλησία, δεν θα ψιλοξενερώσετε λίγο, γιατί δεν είναι και πολύ. Να σας διαβάσω, τα ξέρεις?
1: Νομίζω, αλλά πες τα. Σίγουρα δεν τα ξέρω και τα 7.
0: Η οκνηρία, η αλαζονία, η λεμαργία, η λαγνία, η απληστία, η οργή, η ζηλοφθονία. Τρομερά θανάσιμα αμαρτήματα. Δηλαδή, με βλέπω όλους.
1: Απορροφούμε.
0: Τέλος πάντων, είχα κάνει μια κουμπούλα πριν από 2 χρόνια και για τον αριθμό 7. Και όντως, όταν να πω εδώ πέρα ότι ο αγαπημένος αριθμός είναι ο αριθμός 7. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νούμερο? Βέβαια, δεν προτύπησες, γιατί σε μια έρευνα που έκανε ένας blogger σε 44.000 άτομα, το νούμερο 7 ήταν το αγαπημένο όλων. Είναι ένα νούμερο το οποίο θα πούμε 7 ημέρες. Δεν έχει εβδομάδα.
1: Ναι.
0: 7 νότες δεν έχει.
1: Ναι.
0: Η μουσική, κύβιζε την μουσική. Δεν λέμε θα πάω στον 7ο ουρανό. 7 τραγούδια θα σου πω.
1: Μπράβο, ναι.
0: 7 χρόνια φαγούρα. Και οι 7 ήταν υπέροχοι, ωραίο western. Οι 7 θανάσιμες πεθερές. Τα 7 κακά της μοιρασμού. Και αυτό άκυρο λίγο. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Επτασφράγιστο μυστικό, δεν λες. Όχι, δεν το λες 7. Επτασφράγιστο μυστικό. Οκ, τέλος πάντων, το λένε άλλοι. Η γάτα στους μισούς πολιτισμούς έχει 7
1: ζωές.
0: Στη Γερμανία, Ιράν και σε εμάς. Στις άλλες χώρες είναι νομίζω 9, ίσως Αμερικάνους. Έχουμε 7 ήπειρους. Τυχαίο. Η χιονάτη είχε 7 νάνους. Δηλαδή, τι άλλο θα σας πω.
1: Το πιο σημαντικό.
0: 7 χρώματα. Δηλαδή γίνεται χαμός από το
1: 7. 7 χρώματα.
0: Ναι,
1: 7
0: θα χρώματα.
1: Θα το αναλύσουμε μετά αυτό για τα χρώματα.
0: Α, ναι. Λοιπόν, για πες μας, τι ακολουθεί σήμερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο μου, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είχα γλωσσολογία. Τραγικό μάθημα, το σχαινόμουνα. Είχε όμως 2 slides για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί ονομάζουν τα χρώματα. Δηλαδή, βλέπουν το ίδιο φάσμα χρωμάτων, αλλά το ονομάζουν διαφορετικά. Και ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει. Υπάρχουν διάφορες μελέτες. Τώρα, εγώ ασχολήθηκα κυρίως με μία. Δείχνει λοιπόν, τέλος πάντων, ότι επηρεάζει τον τρόπο της αντίληψής μας. Οπότε διαφορετικοί πολιτισμοί σκέφτονται διαφορετικά και δίνουν σημασία σε διαφορετικά πράγματα. Και αυτό ως παράδειγμα, ας πούμε, παίρνουν την αντίληψη των χρωμάτων. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, παντού. Το γαλάζιο δεν υπάρχει παντού ως λέξη. Άρα οι πολιτισμοί που δεν έχουν το γαλάζιο δεν μπορούν να δουν το γαλάζιο, βλέπουν μπλε.
0: Εγώ το βλέπω μπλε, δεν έχω γαλάζιο. Μπλε. Πρέπει να κάνεις ένα με τους άντρες και με τις γυναίκες. Πόσα χρώματα βλέπουν οι άντρες και οι γυναίκες?
1: Ναι, το λέω αυτό κάπου μέσα. Επιστημονικά δεν αποδεικνύεται.
0: Το ξέρω, όπως βλέπεις, εμένα η ανάλυση μου μέχρι εκεί πέρα φτάνει, ας το πούμε. Μου γράφει ο Νίκος εδώ πέρα, Seven Son, βέβαια. Ο 7ος γιος του 7ου γιου, ο οποίος στη Γαλλικία πιστεύει ότι θα γίνει λυκάνθρωπος. Ενώ σε άλλες παραδόσεις πιστεύεται ότι άμα γεννήσει 6 κορίτσια και το 7ο είναι αγόρι, θα γίνει πανελικά άνθρωπος. Και σε άλλες χώρες ο 7ος γιος ενός 7ου γιου, που λέει και ο Νίκος, θα είναι παιδί με ειδικές ιαματικές δυνάμεις και ενόραση, ενώ σε άλλες παραδόσεις θα είναι βρικόλακας, ό,τι να είναι. Γενικά πάντα στο 7 παίζει.
1: Αν κάνεις 7 παιδιά, γενικά δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό ξαναπέστο. Αλλά αρκετά με το 7. Πήρατε και μια ιδέα τι θα σας μάθει η Σκότη μετά στο podcast. Πάμε να γυρίσουμε στη δικιά σου playlist. Νάτι, τι λες? Εννοείται δεν θα παίξουμε όλα.
1: Όχι,
0: οπότε
1: όλα.
0: Κάνε επιλογή.
1: Ναι. Δεν ξέρω, βάλε όποιο θες, το αφήνω πάνω σου. Όλα πάνω κάτω το ίδιο, το ίδιο tempo.
0: Δεν μου λένε τίποτα οι τίτλοι, ρεζίλη τελείως.
1: Μου αρέσει, μου πεις ότι τα ξέρεις κιόλας.
0: Ξέρω ότι τη ρέγγε δεν είμαι και ειδικό. Αυτό είναι ρέγγε πάντως, φαίνεται από τη φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Stranger in Town, Gregory Isaacs, οκ. Okay.

0: Radio Bird ζωντανά εδώ με την Σκόκη, κατά κόσμονο φωτεινή αγγελή, και τη Φλάφη να περιφέρεται γιατί έχει δροσούλα εδώ μέσα. Και η Φωτεινή, όπως μας είπε, κάνει διακοπές όχι στην Αθήνα αλλά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για πες μου τι παίζει εκεί έξω, γιατί ξέρεις.
1: Εγώ
0: είτε είμαι κάπου είτε δεν είμαι, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορείς να περπατήσεις πάρα πολύ στην πόλη, που μου αρέσει. Γεια σου, Φλάφη. Συμφωνεί και η Φλάφη, έχει, ζεσταίνεται. Πήγα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που έχει αρκοντήσει. Όντως όμως, δροσίστηκα πολύ γιατί έξω δεν μπορούσα να περπατήσω. Και επειδή δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, έχω κάνει και μια εκπομπή για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και μια εργασία 20.000 λέξεις για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα.
0: Άξια. Όμως, κατά άλλα δεν ξέρει τίποτα. Scotty doesn't know. Δεν ξέρει.
1: Εντάξει. Κάτι λίγα. Τι έλεγα. Ναι, λοιπόν. Μου άρεσε πολύ παραπάνω το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά είναι πολύ πιο οργανωμένο. Θεωρώ τα έργα του πιο σωστά. Γιατί έχει κλασικά έργα, μόνιμες εκθέσεις και έχει και περιοδική. Ενώ στην Αθήνα είναι μόνο περιοδική. Έχω σημειώσει εδώ πέρα και μερικά συγκεκριμένα πράγματα που μου άρεσαν. Ας πούμε, έχει και κλασικά έργα, τύπου έχει ένα έργο του Warhol που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, φυσικά.
0: Warhol με Μέγα Αλέξανδρος.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχει, θυμάστε επίσης την εκπομπή για τον Αληθινό. Έχει πολλά έργα του Αληθινού και η κατάκριψη.
0: Με τις κατακρύψεις που έβαζε αντικείμενα μέσα στο. Πώς το λένε, στο
1: έδαφο.
0: Μέσα στη γη. Για να τα βρουν οι επόμενες γενιές.
1: Μπράβο. Πολύ
0: την
1: καλά.
0: Άκουσα, την άκουσα.
1: Άριστα. Αλφα. Η κατάκριψη 88 έγινε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Που ακριβώς δεν ξέρω. Γιατί είναι κατάκριψη. Αυτό είναι ουσιαστικά το κόνσεπτ.
0: Α, σωστά, ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Τι κατάκριψη θα ήταν, άμα ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι. Και αυτή είναι η διαφορά από τα time capsules που κάνουν.
1: Ναι. Που... Ουσιαστικά υπάρχει μόνο στο ίντερνετ και δεν ξέρω τώρα που αλλού ένας χάρτης με κόκκινες κουκίδες εκεί που έχει κάνει κατακρύψεις. Αλλά άμα περάσει, ξέρω εγώ, από πάνω της, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι καλυμμένη. Δεν το ξέρεις καν. Τύπου εμένα αυτό με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Μου φαίνεται τέλειο.
0: Είδατε τι χάνετε όσοι δεν ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8 η ώρα podcast με τη Φωτεινή Άγγελη. και σήμερα έχουμε podcast. Είπαμε,
1: σήμερα,
0: θα μιλήσουμε
1: σήμερα.
0: Τα χρώματα και η γλώσσα των
1: χρωμάτων.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Έχει επίσης ένα έργο του ανιψιού του Πικάσο, όχι του Πικάσο του ίδιου. Γιατί να ξέρετε, όταν πρωτοδημιουργήθηκε, υπήρχε ένα θέμα. Θα είναι η πρώτη έκθεση του Πικάσο ή του Θεόφιλου. Και του Θεόφιλου, αν είμαι, ναι, του Θεόφιλου. Αλλά ο τότε, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος είπε όχι, γιατί ο Πικάσο είναι κομμουνιστής και δεν θέλουμε αυτόν τον κομμουνιστή εδώ
0: πέρα. Να τα πάλι, να τα είδες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είδες τι κυνηγητό πέφτει και στις μέρες μας.
1: Και Θεόφιλο έχει γίνει, τέλος πάντων, μέσα. Τι άλλα, έχει πολλά. Να πάτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ φιλική. Επίσης, σημαντικό. Είναι πολύ προσβάσιμο. Για τα άτομα με αναπηρίες.
0: Άσχετος εντελώς. Πού είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι μέσα στη. Πώς το λένε, στο. Εκεί που είναι η έκθεση.
0: Α, ναι.
1: Πώς λέγεται, Χελέξπο.
0: Ναι, Χελέξπο ή ΔΕΘ.
1: Ναι, είναι
0: εδώ στη Θεσσαλονίκη το λέμε έκθεση. Όταν λες έκθεση, μία είναι η έκθεση. Δεν λέμε έκθεση αυτοκινήτων και έκθεση χαλιών. Λέμε η έκθεση.
1: Ωραία, όπως λέτε εσείς.
0: Μέσα στην έκθεση.
1: Όπως λέτε, σάντουιτς.
0: Μην το πιάσω αυτό το θέμα τώρα, γιατί πιάσω.
1: Ωραία. Ναι, είναι εκεί μέσα. Πολύ ωραίο.
0: Ακούλε σάντουιτς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε κομμάτι τώρα, γιατί θα μαλώσουμε εδώ πέρα. Πίτσα θέλουμε μετά ή σάντουιτς να φάμε.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί, ναι, τα καλύτερα ακολουθούν δυστυχώς εκτός ραδιοφώνου. Πάμε να παίξουμε κάτι πάλι από την playlist της Φωτεινής, για να μην λέτε ότι την αδικό. Λοιπόν, θα βάλω το 1865 in the 96 degrees in the shade από τους Third World.
1: Τέλειο ακούγεται.

0: τελείωσε το τραγουδάκι και εμείς εδώ πέρα συζητούσαμε, δεν κλείσαμε το θέμα με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το λέω καλά?
1: Ναι, νομίζω. Ναι, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων.
0: Και είναι στην έκθεση Θεσσαλονίκης και... Α, ναι, τι είναι, ναι, ναι, ναι, τα λέω.
1: Ωραία.
0: Εγώ. Για πες μου τι με έλεγες. Ωραία. Τι άλλο άρεσε εκεί πέρα, σου έκανε κλικ?
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ καλή προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και δεν μιλάω απλά για ράμπες, που είναι το κλασικό και μπορεί να υπάρχει ράμπα, αλλά μπορεί η προσβασιμότητα εν τέλει να μην είναι εύκολη. Υπήρχαν κάτω στο πάτωμα ειδικές γραμμές για τα άτομα, ας πούμε, που δεν βλέπουν με μπαστούμενοι να μπορούν να καταλάβουν πού πάνε. Υπήρχε επίσης στις επιγραφές, πώς το λένε, και κάτω από τα κανονικά γράμματα και γραφή break.
0: Για τους τεφλούς που είναι...
1: Ναι. Αυτό. Αλλά αυτό που ήταν το πιο ζωκαριστικό, που στην αρχή εγώ νόμιζα ότι ήταν μέρος του έργου, αλλά μετά είδα ότι είναι από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Σε πάρα πολλά έργα, φαντάζομαι όσο μπορούσαν να το κάνουν. Είχαν δίπλα από το έργο ένα έργο, ας πούμε, σαν να είναι το έργο σε 3D, από κάποιο υλικό, δεν ξέρω. Φαινόταν λίγο σαν πλαστικό, πυλό, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη. Αλλά ότι μπορούσε να το πιάσεις για τα άτομα που δεν μπορούν να δουν και να καταλάβεις ποιο είναι το έργο. Ήταν δηλαδή το έργο, 3D.
0: Το έργο, όταν λέμε, ήταν μια...
1: Ένας πίνακας, δηλαδή, ζωγραφικής.
0: Ένα δυσδιάστατο αντικείμενο που ήταν, ναι, αδύνατο να το δει ένας τυφλός.
1: Ναι. Και μπορούσε δηλαδή αυτό να το πιάσεις, γιατί δεν ήταν από κάποιο υλικό ιδιαίτερο, δηλαδή. Και μου πήρε και ώρα να το καταλάβω, δηλαδή αναρωτιόμουν. Και μου κάνει εντύπωση ότι, ας πούμε, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και γενικά, επειδή πάω πολύ σε μουσείο, μου αρέσει. Και σε γκαλερί και αυτά.
0: Και κάνει ολόκληρη εκπομπή για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το EMST.
1: Ναι.
0: Πες τα, ρε Φλάφι, πες τα.
1: Πούνε και Φλάφι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γενικά έχω παρατηρήσει τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Έλα εδώ, Φλάφι. Έλα εδώ να δεις τι καλό σου έχω. Έχεις εδώ πέρα τα φανταστικά. Όχι.
1: Έλα τώρα.
0: Τώρα. Ναι. Άμα είσαι ήσυχη μέχρι να τελειώσουμε το ομιλητικό μέρος, μόλις βάλουμε τραγουδάκι, θα πάρεις ένα φανταστικό. Okay. Λοιπόν, τι λέγαμε. Αυτό πρώτη φορά ακούω ότι μπορείς να υπάρχει τρόπος, δηλαδή, να δείξεις μια εικόνα με τρισδιάστατη μορφή για να την δει ένας τυφλός.
1: Ναι, και εγώ πρώτη φορά το είδα. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο. Δηλαδή, γενικά όμως και στη Θεσσαλονίκη έχω δει και στα φανάρια για αυτά ότι είναι πολύ πιο καλά από την Αθήνα. Δηλαδή, έχει και ομιλητικά και κάτι που...
0: Τα κίτρινα αυτά στους διαδρόμους για τους τυφλούς τους.
1: Ναι.
0: Έχουμε,
1: στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ υπάρχουν αυτά. Ούτε στο κέντρο της Αθήνας εννοώ. Γιατί εγώ μιλάω τώρα για το κέντρο της Αθήνας.
0: Καλά, για το κέντρο
1: δεν
0: μιλάω τώρα,
1: αν
0: πας και οπουδήποτε.
1: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας δεν πολύ υπάρχουν αυτά. Γενικά.
0: Μπράβο, τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας. Α,
1: τι
0: λοιπόν,
1: θα παίξουμε
0: Rich Man, Poor Man από τους The Gladiators, τους μονομάχους.
1: Τέλεια.
0: Και θα δώσουμε και στη Φλάφη ένα κάτι εδώ πέρα να μην ξαναγαβγίσει.
1: Φυσικά.

0: Είμαστε εδώ πέρα με την Φωτεινή Αγγελή, η Σκότη, όπως είναι το χαϊδευτικό της, που όλο δεν ξέρει. Και ακούμε ρέγγε. Αυτό είναι, μωρέ, που ακούσα αυτό το μπάσιμο και αυτό το ρυθμό και αυτό το μπασάκι, ξέρεις ότι το κομμάτι είναι ρέγγε. Και ξέρεις ότι πώς θα πάει όλο το κομμάτι από την πρώτη νότα, ας το πούμε, αυτό το πράγμα το...
1: Ισχύει, ισχύει, πάνω κάτω είναι λίγο τα ίδια. Ναι.
0: Μάλιστα, και μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή ότι εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη έχουμε, ήταν πολύ πιο ανθρώπινη η αντιμετώπιση, ναι, και γενικά, ναι. Για πες το.
1: Κάπως όλο το κλίμα του μουσείου ήταν πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο. Όχι τόσο απρόσιτο όπως στην Αθήνα. Καλά, αυτό θεωρώ ότι ισχύει γενικότερα για την Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα. Αλλά τώρα στο μουσείο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, επειδή περιμένεις με στην Αθήνα να είναι πιο, δεν ξέρω, πιο οργανωμένο, πιο

0: Καλά, και... στην εργασία μου εγώ το έκανα, γιατί εν τέλει δεν μπόρεσα ούτε ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια να πάρω. Καλά, έχει πολύ ανάλυση αυτό τώρα. Ούτε ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια, ούτε τις συνεντεύξεις που ήθελα, επειδή μου απαντούσαν ότι θέλουν, ξέρω εγώ, να τους στείλω εγώ τα στοιχεία μου. Το έκανα. Μετά ο καθηγητής μου το έκανε. Τους ενοχλούσε που τα έστειλα. Έστειλα βεβαίωση του καθηγητή μου που έχει πάνω και την σφραγίδα του ΕΚΠΑ, αλλά το έστειλα από το δικό μου mail και όχι από τον καθηγητή μου. Μετά άρχισαν να μου λένε κάτι ότι θέλουν επιβεβαίωση από το τμήμα μου και τους απάντησα ότι ποιο τμήμα, είμαι πρώτο έτος, κάνω μια εργασία σε ένα μάθημα επιλογής που το έχουμε 10 άτομα, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας. Αλλά τίποτα, δεν. Πολύ κλειστή γενικά, γιατί έχει πολύ σουσού με τους διευθυντές που τους διώχνανε και τέτοια.
1: Α, είδες πόσα πράγματα. Εμείς μάθαμε μονάχα τη βιτρίνα απ' έξω, τι είχε προγραμματιστεί για παρουσίαση, τι υπήρχε, την ιστορία του,
0: τα
1: ανακοινώσιμα. Μπράβο. Είδατε, άρα θα κάνεις και ένα δεύτερο αντιφότκαστ, δηλαδή θα λες από πίσω της υπόθεσης, ας πούμε, μέχρι να βγει η εκπομπή.
0: Για τους διευθυντές λίγο τα είπα, αλλά τώρα για το έμστη και για την εργασία μου είπα να μην τα αναφέρει.
1: Τα είπες σήμερα όμως,
0: τα είπες σήμερα, οπότε υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και θα ανέβουν και στο Mixcloud για να μείνουν και σχεδόν μην τα ακούσει κανένας εκεί πέρα. Τι ώρα πήγε, λοιπόν, 8 παρα 10. Παίζουμε ένα κομμάτι ακόμα,
0: ναι.
1: Και μετά το κλείνουμε λίγο πριν τις 8 για να ξεκινήσει το podcast στην ώρα του.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή μετά τη Φωτεινή θα ξανακούσετε Φωτεινή εσείς. Τελείωσε και ο Ντέμιαν Μάρλεϊ. Λοιπόν, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να κλείσουμε?
0: Θες να βάλουμε κάτι από τα δικά σου τώρα? Γιατί τώρα κι εγώ βαρέθηκα λίγο τη ρέγγε.
1: Τη ρέγγε, ναι, βαρέθηκες τη ρέγγε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω 7 Spanish Angels. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Αλλά Γουλή Νέλσον, Ρέι Τσάρλς. Είναι και με 7. Είναι, έχει και Σπάνις, που η Ισπανία, άμα παρακολουθείς, έχει περάσει τον τελικό.
0: Α, ναι, θέλω την Κυριακή να δω,
1: ναι,
0: το
1: ναι, και θα
0: μάτς,
1: παίξει η Ισπανία Αργεντινή. Wow.
0: Ισπανία γερνή.
1: Αργεντινή νομίζω, ναι. Ή κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Τέλος πάντων, ναι, ούτε εγώ, χάλια εντελώς.
0: Πάντως, εγώ δεν ήθελα να χάσουν λόγω του Μέση, δεν τον συμπαθώ καθόλου.
1: Και εσύ, και εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, εγώ δεν του συμπάθησα καθόλου. Είδε σήμερα αθλητικά μέσα πώ πιάνει κουβέντα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, χωρίς... ναι.
1: Επειδή με την Αίγυπτο, οι καημένοι Αιγύπτιοι, ρε παιδί μου, του κερδίζαν μέχρι το 82-0 και φάγανε 3 γκολ σε 10 λεπτά. Άστο. Ναι. Και το έβλεπα κιόλα. Να πει ότι δεν το έβλεπα, πάει στο καλό. Λοιπόν. οι 7 Ισπανικοί άγγελοι με τον Ρέι Τσάρλς και κλείνουμε εδώ πέρα.
0: Τέλεια.
1: Πέρασα πολύ καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ για την παρέα στο chat που.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όλα τα παιδιά. Και τα λέμε εμείς εδώ πέρα στο Radio Bird. Εδώ είμαστε.
0: Να μείνετε και μετά, έχει podcast.
1: Οπωσδήποτε γι' αυτό κάτσαμε εδώ πέρα για να σας βάλουμε να κάτσετε να ακούσετε podcast. Άντε,
0: γεια.
1: Πάμε.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast.

Οι Μπέρλιν και Κέι ήταν δύο Αμερικάνοι ανθρωπολόγοι και γλωσσολόγοι που έγιναν γνωστοί με τη μελέτη ορόσημου που έκαναν το 1969 που αφορούσε την ανθρώπινη αντίληψη και την ονοματοδοσία των χρωμάτων.

επιστήμονες αυτοί ουσιαστικά με τη μελέτη τους απέδειξαν ότι παρόλο που διαφορετικοί πολιτισμοί ονομάζουν με διαφορετικό τρόπο το ίδιο φάσμα χρωμάτων, υπάρχουν μερικά καθολικά στοιχεία. Παράδειγμα, έχουν στη θεωρία τους βασικά ως συμπέρασμα φαίνεται ότι υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες ονομασίες για το μαύρο και το άσπρο. Μπορεί να είναι αυτό φωτεινό, σκοτεινό, αλλά κάτι αντίστοιχο. Είναι τα δύο πρώτα χρώματα που αποκτούν όνομα σε οποιαδήποτε γλώσσα.

άλλα λόγια, ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι υπάρχουν μερικά βασικά χρώματα και κάποια τα οποία στην πορεία και στην εξέλιξη της κάθε γλώσσας, η οποία γίνεται με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού που την μιλάει και δεν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν νεότερες και γενότερες γλώσσες. Η γλώσσα δηλαδή εξυπηρετεί τις ανάγκες των ομιλητών της. Έχουν βγάλει μάλιστα σαν μια λίστα με τα χρώματα που παίρνουν πρώτα ονομασία. Αυτό είναι, όπως είπαμε και πριν, μαύρο-άσπρο, ύστερα κόκκινο, μετά πράσινο-κίτρινο, ύστερα μπλε, καφέ, μαύρος και τα υπόλοιπα χρώματα ουσιαστικά είναι τα δευτερεύοντα.

Βασικά λοιπόν στοιχεία που απέδειξαν με τη μελέτη τους ήταν η βασική όρη των χρωμάτων, ποιοι δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζονται μονολεκτικά, όπως με το κόκκινο, και ποιοι είναι οι πιο σύνθετοι, όπως το βαθύ κόκκινο, που παίρνουν ονομασία σε ορισμένες γλώσσες και όχι σε όλες, στις θεωρητικά πιο εξελιγμένες. Την ηλικία των γλωσσών υποστήριξαν δηλαδή ότι οι γλώσσες εξελίσσονται προσθέτοντας βασικά χρώματα σε μια καθορισμένη και προβλέψιμη σειρά, αλλά και στη διαδοχική σειρά την οποία είπαμε πριν, η οποία ακολουθεί πάντοτε μια βασική εξελικτική πορεία.

μελέτη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζει γενικότερα τη σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης. Είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει διάφορα επιστημονικά πεδία όπως τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία αλλά και τη γλωσσολογία.

Λύση 7, υπάρχει και ένα πείραμα που ονομάζεται Stroop Effect, όπου ουσιαστικά σου δείχνουν μία λέξη η οποία αναγράφει ένα χρώμα, αλλά είναι χρωματισμένη σε διαφορετικό χρώμα. Αν, ας πούμε, βλέπουμε τη λέξη κόκκινο, αλλά είναι γραμμένη με μπλε χρώμα. Εκεί όταν μας ζητήσουν να πούμε το χρώμα και όχι τη λέξη, παρατηρείται μια καθυστέρηση, γιατί η σημασία της λέξης επηρεάζει την επεξεργασία του χρώματος.

υπάρχει και ένα πιο σύγχρονο πείραμα που έγινε το 2007 που αφορά τους ροψομιλητές για το χρώμα μπλε. Η σύγχρονη λοιπόν γνωστική επιστήμη εξέτασε πώς η γλώσσα επηρεάζει την ταχύτητα αντίληψης. Ουσιαστικά λοιπόν η αγγλική γλώσσα έχει μία βασική γλώσσα για το μπλε, το blue. Η ρωσική όμως υποχρεώνει τους ομιλητές της να διαχωρίζουν πάντα το ανοιχτό μπλε από το σκούρο μπλε. Έχω βρει και τις αντίστοιχες λέξεις, απλά σίγουρα δεν μπορώ να τις προφέρω σωστά.

Από το πείραμα, λοιπόν, ζητήθηκε από τους ομιλητές της αγγλικής και της ρωσικής γλώσσας να κατατάξουν 3 χρωματιστά τετράγωνα και να βρουν ποια 2 ήταν τα ολόιδια.

Αποδείχθηκε λοιπόν πως οι Ρώσοι ομιλητές ήταν σημαντικά πιο γρήγοροι στο να ξεχωρίσουν τις αποχρώσεις όταν αυτές άνοικαν σε διαφορετικές γλωσσικές κατηγορίες του μπλε σε σχέση με εκείνους που άνοικαν στην ίδια κατηγορία. Οι Ρώσοι λοιπόν, καθώς είχαν τρόπο να ονομάσουν διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε, μπορούσαν πιο εύκολα και να το αντιληφθούν, ενώ οι Άγγλοι σε σύγκριση με τους Ρώσους καθυστερούσαν, καθώς δεν είχαν τρόπο να το ονομάσουν μονολεκτικά. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η γλώσσα, η γλωσσική ικανότητα, η γλώσσα βασικά, επηρεάζει την αντίληψη

αυτό το σημείο μπαίνει και το ζήτημα της γλωσσικής σχετικότητας, που είναι βασικό γενικότερα στη γλωσσολογία. Η γλωσσική σχετικότητα, λοιπόν, γνωστή και ως υπόθεση Sapir-Whorf, είναι η θεωρία ότι η γλώσσα επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που αντιλαμβανόμαστε αλλά και κατηγοριοποιούμε τον κόσμο. Δηλαδή ότι οι ομιλητές διαφορετικών γλωσσών κατανοούν τον κόσμο με τελώς ξεχωριστό τρόπο.

Μάλιστα, υπάρχουν και δύο διαφορετικές εκδοχές. Η ασθενής εκδοχή που προτείνει ότι η γλώσσα απλώς επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας, κάνοντας κάποιες έννοιες πιο εύκολες ή πιο δύσκολες στην κατανόηση, αλλά και η ισχυρή εκδοχή που είναι γνωστή ως γλωσσικός δετερμινισμός, όπου ουσιαστικά προτείνει ότι η γλώσσα καθορίζει πλήρως τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πως δεν μπορούμε δηλαδή να σκεφτούμε κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός των ορίων της γλώσσας μας, που συνδέεται άμεσα με την φιλοσοφική σκέψη ότι τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό των χρωμάτων, το οποίο αναλύουμε, το σύνορα, ουσιαστικά δηλαδή ότι ορισμένες γλώσσες, ας πάρουμε για παράδειγμα τα αγγλικά που είναι γνωστά σχεδόν σε όλους μας, ότι το μπλε και το πράσινο μπορούν να ονομαστούν με διαφορετικές λέξεις. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις γλώσσες. Έτσι λοιπόν, τα άτομα που μιλούν κάποια γλώσσα που το μπλε και το πράσινο δεν διαχωρίζονται ως λέξεις, ουσιαστικά δεν μπορούν να αντιληφθούν και τη διαφορά αυτών των δύο χρωμάτων.

0: Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
1: Υπάρχει επίσης διαφορά όσον αφορά τον χώρο και τον προσανατολισμό. Υπάρχουν φυλές στην Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά, που δεν χρησιμοποιούν λέξεις όπως δεξιά ή αριστερά, αλλά απόλυτες κατευθύνσεις, πηξίδες, όπως ανατολικά, βόρεια. Έτσι, αυτοί, επειδή χρησιμοποιούν πιο απόλυτες έννοιες για να προσανατολίζουν το που βρίσκονται, έχουν απίστευτη αίσθηση του προσανατολισμού, όπου και αν βρίσκονται. Μάλιστα, γλώσσες που χρησιμοποιούν τέτοιους προσδιορισμούς για την κατεύθυνση ονομάζονται γεωκεντρικές, ενώ γλώσσες όπως η δικιά μας που χρησιμοποιούν το δεξιά-αριστερά, εγωκεντρικές. Και θεωρείται ότι οι γεωκεντρικές γλώσσες προσανατολίζουν, εκπαιδεύουν το μυαλό βασικά, να προσανατολίζεται καλύτερα στο χώρο επειδή οι έννοιες είναι πιο απόλυτες. Μέρλιν Κέι λοιπόν ήρθαν να φέρουν αντίρρηση στην γλωσσική σχετικότητα και να και υποστήριξαν βασικά ότι υπάρχουν μερικά καθολικά στοιχεία τα οποία ισχύουν για όλες τις γλώσσες και ότι ουσιαστικά υπάρχει μια βασική εξελικτική πορεία σε όλες τις γλώσσες. Ωραία πάντα τα χρώματα.

Προφανώς και υπάρχουν και μελέτες πιο σύγχρονες που αμφισβητούν τα ευρήματα των Berlin Gay, αλλά αν δεν υπήρχε αμφισβήτηση δεν θα πρόκειτο και για μια επιστημονική έρευνα.

σχετικά με τη διαφορετική αντίληψη των χρωμάτων, υπάρχει η πεποίθηση ότι άντρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικό φάσμα χρωμάτων. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να ονομάσει κάτι βυσσινή, ένας άνδρας να το δει απλά κόκκινο. Καθώς όμως είναι ομιλητές της ίδιας γλώσσας και θεωρητικά μπορούν να το ονομάσουν με τον ίδιο τρόπο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επίσης, όπως έψεξα, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει σχετικό πείραμα, ούτε υπάρχει σχετική βιβλιογραφία που να το υποστηρίζει. Συνεπώς, μια τέτοια θεώρηση δεν υποστηρίζεται επιστημονικά.

Γυρίσουμε λοιπόν πίσω σε αυτά που αποδεικνύονται επιστημονιακά και συγκεκριμένα στη θεωρία των Berlin Gay. Σύμφωνα λοιπόν με τα στάδιο 1 και 2 της θεωρίας τους, ορισμένοι πολιτισμοί χρησιμοποιούν ελάχιστες λέξεις τα χρώματα. Υπάρχει ας πούμε η φυλή Ντάνη στην Νέα Γουινέα που διαθέτει μόνο δύο όρους, το μήλι για το μαύρο, το μπλε το πράσινο και γενικά τα ψυχρά σκοτεινά χρώματα και το μόλα για το λευκό, το κόκκινο, το κίτρινο και τα θερμά και πιο φωτεινά χρώματα.

Υπάρχει επίσης στην Λιβερία η γλώσσα μπάσα που χρησιμοποιεί επίσης δύο όρους, το ζίζα που αντιπροσωπεύει το λευκό, το κίτρινο και το πορτοκαλί, αλλά και το χούι που αντιπροσωπεύει το μπλε, το μαύρο και το πράσινο. Υπάρχει ακόμη και στην Ιγυρία η φυλή τιβ που διαθέτει τρεις όρους. Στο τρίτο στάδιο είναι το κόκκινο που αποκόπτεται πάντα πρώτο από τις υπόλοιπες αποχρώσεις, καθώς είναι και βιολογικά πιο έντονο ερέθισμα για το ανθρώπινο μάτι.

Μελέτη λοιπόν του Berlin Gate που έγινε το 1969 έγινε με βάση πειράματα από ομιλητές 20 γλωσσών που ανήκουν σε διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες.

Αντιπαρατίθεται λοιπόν στη γλωσσική σχετικότητα, ότι δηλαδή η γλώσσα επηρεάζει την αντίληψη και την κατανόηση του κόσμου, καθώς και την ταξινόμησή τους, και παραθέτει κάποια σημασιολογικά καθολικά. Τα καθολικά αυτά λοιπόν φαίνεται να σχετίζονται με την ιστορική εξέλιξη όλων των γνωστών κατά τρόπο εξελικτικό. Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχυρισμό τους, υπάρχουν καθολικές αρχές της ονομασίας των χρωμάτων που καθορίζονται από βιολογικούς παράγοντες.

Αυτά λοιπόν σχετικά με τους Berlin Kane, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Ελπίζω να βρήκατε το θέμα όσο ενδιαφέρον το βρήκα και εγώ. Εμένα με ενθουσίασε γιατί ενώ το είχα διαβάσει κάπου αλλού, το ξανασυνάντησα παρακολουθώντας μια συνέντευξη για το Δημήτριο Λιθινό για το προηγούμενο podcast.

Ο αληθινός συνέντευξή του ανέλυε ότι πρέπει να γνωρίζεις το κοινό σου και πού απευθύνεσαι, οπότε όταν έκανε τέχνη στο εξωτερικό, προσπάθησε να μάθει καλύτερο το κοινό του.

Σε αυτή την γνωριμία λοιπόν συμπεριλαμβανόταν και το να μελετήσει, αν θυμάμαι σωστά, για τη Γαΐα, πώς αντιλαμβάνονται το κόκκινο. Γιατί, κατά τα λεγόμενά του, δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί το κόκκινο με βάση την αντίληψη που υπάρχει γι' αυτό στην Ελλάδα. Και αυτό στο μυαλό μου συνδέεται άμεσα με όλα όσα αναλύσαμε σήμερα.

0: Just pop me out.
1: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Δύο χρόνια μετά ξανά στον αέρα. Συμφωνία από νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Επιλογή και σχόλια αυτής εδώ της εκπομπής Λάμπης Βασιλάτος. Και μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, αφού η εκπομπή αυτή βρήκε ραδιοφωνική φωλιά εδώ στο φιλόξενο Radio Bird και σας ευχαριστώ αφάνταστα γι' αυτό, ξεκινάμε με κάτι που πέρα από βηματισμούς και αυτοκίνητο να παίρνει μπρος και τη light κιθάρα του Chris Rea, έχει βέβαια και τα και λαϊδίσματα από διάφορα πουλάκια. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο και τους συμπαραγωγούς Δημήτρη Λάμπο και Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Βεβαίως και όλα τα μέλη του Radio Bird αυτής της μουσικής παρέας. Ξεκινήσαμε με το Bears του Chris Rea και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Καλή ακρόαση μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι ακούτε την επανάληψη.

Ξεκινήσαμε την σημερινή πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι με τον Chris Ria και το Oberis. Μια εκπομπή που θα έχει πολλά γνωστά κομμάτια και εμπορικά από δεκαετία 80-90. Μια εκπομπή που έρχεται μένα από τα παλιά, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια εκπομπή που πραγματεύεται κυρίως κλένη μουσική με rock, rock blues, rock and roll, country, indie, new wave, pop, soul, soundtracks και τα λοιπά από τα 60's έως και σήμερα. Κυρίως ασχολούμαστε με τις παλιές δεκαετίες που θεωρούμε ότι είναι και πιο ωραίες μουσικά, αλλά και ό,τι καινούριο μπορεί κάτι να βγει που να μας αρέσει και να είναι στο πλαίσιο αυτό της εκπομπής. Καλό μήνα, ακόμα έχουμε αρχές μήνα, Οκτώβριο, μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μάθετε κι άλλα και για μένα και για την εκπομπή, με πολύ γνωστά κομμάτια η σημερινή πρώτη εκπομπή, έτσι για να σας καλοπιάσουμε που λέμε. Μας ακούτε στο www.radiobert.gr ή αν πατήσετε RadioBert θα σας βγάλει όλες τις διευθύνσεις για να μπείτε στο ραδιοφωνό μας, και βέβαια στο chat κάτω δεξιά, αν θα μπείτε στο RadioBert, υπάρχει το chat του σταθμού. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, πιστεύω να μέχρι τα μεσάνυχτα να απολαύσετε έτσι ωραία και ευχάριστη μουσική με κάτι που έρχεται από τα παλιά. Και αυτό εδώ πέρα, βηματισμούς και δρόμος. Ακόμα συνεχίζουν και ακούγονται αυτά τα κομμάτια. Το συγκεκριμένο μου έχει κολλήσει τώρα τελευταία, μου έχει ξανακολλήσει δηλαδή. Κάπου σε μια εκπομπή, σε μια διαφήμιση το άκουσα. Pet Shop Boys, West End Girls, τα κορίτσια του West End.

Ήταν οι Pet Shop Boys και το Western Girls, ένα από τα κομμάτια, από τις μεγάλες επιτυχίες τους από τα 80s.

Ήταν η Τότο και το Ροζάνα. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Κάθε Παρασκευή θα σας κάνουμε λοιπόν παρέα 10 με 12 εδώ στο Radio Bird. Σε επανάληψη η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούτε την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτου. Συνεχίζουμε με τους Εύρυθμους. Αυτό το υπέροχο ντουέτο του Dave Stewart και της Annie Lennox, εξαιρετική στα φωνητικά η Annie Lennox, There Must Be an Angel

Υπέροχο ντουέτο ο Dave Stewart και η Annie Lennox. Η Annie Lennox και ο Dave Stewart. Ήταν η Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένα κομμάτια των 80s και των 90s. Ένα νομίζω ευχάριστο πρόγραμμα για πρώτη έτσι εκπομπή. Να μην πέσουμε στα πολύ βαριά και στα βαθιά. Μια και ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας για τα καλά. Καλά να είμαστε, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα μπροστά μας. Στο φιλόξενο πάντα εδώ, Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Brian Ferry από τους Roxy Music σε προσωπική δουλειά μέσα από το Bête Noire. Kiss and Tell.

Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εφικτό να μιλάς και να φιλάς. Ή τι είναι προτιμότερο, μάλλον να φιλάς και λίγο να μιλάς. Ή μπορεί και καθόλου, δεν ξέρεις. Από τον Brian Ferry, τον Roxy Music, αυτό το ίνδαλμα να είναι καλά, που πριν από λίγες μέρες, 26 Σεπτέμβρη, έκλεισε τα 80 του. Πάμε σε έναν άλλον, πάμε στον Boss. Στις 23 έκλεισε τα 76 ο μεγάλος Bruce Springsteen. Κάτι από το Born the USA, το cover me, το οποίο παίχτηκε και χορεύτηκε αρκετά, παρακαλώ, είχε βγει και dance version και πάει λέγοντας.

Και μια και αναφερθήκαμε σε χορούς, ας πάμε να χορέψουμε. Ας φτιάξουμε διάθεση, Παρασκευή βράδυ. Ας σηκωθούμε και ας χορέψουμε, έστω και μόνοι μας. Ας φορέσουμε τα κόκκινα παπούτσια μας ή ό,τι έχουμε, ας είμαστε και εξυπόλυτοι. Διάθεση μετράει. Και ας χορέψουμε. David Bowie.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

knows he too will pay the price.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.